0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο, 89,6.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo. Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσει.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ίδια από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ με δίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βίχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
1: Παρασκευούλα.
0: 12 του μήνα, 12 Ιούνιου. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε και σήμερα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Mm-hmm. Ωραίο είναι αυτό. Καλό ακούγεται.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Νούφριος και η Ονουφρία. Στο λέω
0: χρόνια πολλά.
1: Αύριο, παιδί μου, μπορεί να έχεις κάποιο.
0: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
1: Mm-hmm. Εμένα με βλέπεις. Λευκή, λευκή σαν το γάνι.
0: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
0: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει
1: κακή
0: το τίτλο. Καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε διαφορετικά. Και με υγεία εννοείται.
1: Βασικά όταν το είπες αυτό.
0: Και πολύ σεξ.
1: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό. Μου ήρθαν λέξεις, ρε παιδί μου. Μπάνια. Έρωτας. Παγωτά.
0: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φαΐ. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
0: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και στο Τζόνι τον Ντέπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντέπ να έρθει και να σου πει, έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στο Τζόνι τον Ντέπ.
1: Κοίτα, ο Τζόνι ο Ντέπ για να έρθει. Πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
0: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι. Έτσι.

0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω εγώ, να έχουμε πάρει το.
1: Ας καταφέρουμε. Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
0: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά.
1: Γιατί είναι δύσκολο.
0: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Να τι κάνει, λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε, ρε φιλαράκι, το καλοκαίρι μας. Να έχουμε 5.000 τουλάχιστον στην τσέπη και να έχουμε και ένα μήνα ελεύθερο τουλάχιστον. Να σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεταν κάτω, και βρήκανε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολύ πιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, η λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι και όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο, δηλαδή.
0: Που πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους.
1: Mm-hmm.
0: Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου. Ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα
1: σε κάποιες οικογένειες? Υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο που βλέπω εδώ είναι σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει μισή επίσης, δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολη. Ότι αν, όταν κάτι συμβαίνει, οι γονείς γίνονται.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα, ας πούμε. Ναι. Το παιδί.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια. Φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλήμωνο.
0: Σε επιστροφή.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Πάγο 89,6.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26 950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Παίζει μπράβο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
0: Επιβαλίκος μας εδραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρας Παρασκευή ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν υπάρχει σωτήρια.
0: Δεν υπάρχει σωτήρια. Που να κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν. 12 Ιουνίου, λοιπόν, το 1897, ο Καρ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί μάλλον με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Ιουνίου.

0: Για λέγε. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν...
0: Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα,
0: για λέγε,
1: θέλω να μιλήσουμε για μια ανακάλυψη που έγινε. Μια αρχαιολογική ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε
1: το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μια σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000 ετών. Mm-hmm.

0: έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
1: Περιττό να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχναν εκεί τον πύργο ελέγχου.
0: Ναι, προφανώς είχαν δικό τους πύργο ελέγχου.
1: Είναι από την εποχή του Σιδήρου, νομίζω, του Χαλκού. Από ό,τι λένε, οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
0: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτής της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό της κατασκευής. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνης της εποχής, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα. Έτσι.
0: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς λόγους.
1: Καλέ, ναι, βεβαίως.
0: 8 βαθμοι υδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα. Εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς. Τα λέω στον αέρα, το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, και σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα. Ναι. Πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Unifor.gr. Ανεβάζει διάθεση. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Μόνο μπράβο.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
1: Άδειες.
0: Ναι, βεβαίως. Και
1: ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
0: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να μπορείς να φύγεις κάπου, να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα μπορείς το ζουμί σου στο σπίτι.
1: Εγώ θα γιατί, σου πω...
0: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα να σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία. Έτσι, για τα νησιά έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: 40% αύξηση
0: σε σχέση με πέρυσι.
1: Είδες,
0: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγει καθαρή σήμερα η Έλλη από εδώ.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
0: Ναι.
1: Γιατί και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
0: Σε ακτοπλοϊκό, όχι. Μπορεί να πάρει, ας πούμε, τη Ρόδο και να φύγει μέχρι εκεί.
1: Κολυμπώντας, λοιπόν, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν βγει και καρχαρίες, παγανιά.
0: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πως θα λέει, κάτι έχει.
1: Λαγοκέφαλη.
0: Λαγοκέφαλη είναι και αυτή. Που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ναι. Τι μπορεί να σου συμβεί.
1: Τι μπορεί. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί.
0: Καλά, βρε, ανά πάσα στιγμή, αλλά.
1: Τέτοιες εποχές κιόλας.
0: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
1: Τίποτα, να τσαλακωθεί τελείως το αυτοκίνητό σου. Ξέρω και εγώ, να το χάσεις.
0: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
1: Α, ναι, αλλά πες τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξεις είναι αυτή.
0: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα με
1: μηχανή. Να αποχωριστείς τη μηχανή σου για πάντα.
0: Άλλο.
1: Να φύγεις
0: να
1: από αυτόν τον κόσμο.
0: Να συνδέεται με το σεξ.
1: Α, να συνδέεται με το σεξ.
0: Είναι θεματολογία μας, δεν είναι.
1: Εντάξει, μπορεί αυτός που τρακάρες να είναι το αντίθετο φίλου. Και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
0: Δε, είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του, τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα.
1: Α.
0: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
1: Έγινε γυναίκα.
0: Όχι.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
1: Α, εντάξει, ναι. Okay. Δεν ξέρεις πως τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό. Κατάλαβες.
0: Ο άνθρωπος καλά δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, 9 μέρες είναι, θα περάσουν. Τι ήταν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι θα πηγαίνω συνέχεια.
0: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
1: Από το να πεθάνεις.
0: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
1: Αυτό είπα, αλλά... καλύτερα αυτό.
0: Είναι και αυτό δύσκολο όμως.
1: Από να μείνεις ανάπηρος.
0: Δηλαδή...
1: Από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
0: Και αυτό μια μορφή της αναπηρίας είναι, άμα χρειαστεί ας πούμε και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Προσοχή.
0: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... Δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
1: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω και εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό σινεμά, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μόνο μπράβο.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παρα...

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
4: bravofm.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας. Μαμά.

0: Λοιπόν, τα site, έτσι, και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site, έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
1: Όσον αφορά τι?
0: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Δηλαδή, πέσανε μέσα.
0: Πού να πέσουν μέσα? Αυτά ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν.
1: Τότε γιατί έχουν κληρονομικό
0: χάρισμα? Δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Πώς ξέρουν ότι θα αυξηθεί πολύ το ρεύμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δηλαδή, ας πούμε, πώς το ξέρουν αυτό, αναρωτιέμαι εγώ. Πώς το ξέρουν?
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που με έχει παρεξενέψει. Και δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει και δεν έχει. Πώς γίνεται? Εγώ είμαι σε έναν συγκεκριμένο πάροχο. Πώς γίνεται όποτε είναι να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα? Μόνο όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
0: Δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε Κοσμά.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου. Διαβάζω εδώ στις επίσημες εφημερίδες τις οικονομικές. Και ανεβαίνει η προσφορά. Αυτό λογικά πρέπει να ρίξει τις τιμές. Έτσι, τι ακριβώς ακρίβει, ο ήλιος ή το πετρελαίο? Δεν καταλαβαίνω. Είναι στο χρηματιστήριο, θα σου πούνε, το ρεύμα. Ναι, και στο χρηματιστήριο, όταν μειώνεται η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά, δεν πέφτει η τιμή? Πώς προβλέπουν οι άλλοι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ακριβό το ρεύμα? Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
0: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμωθεί, έλα, και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
1: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
0: τώρα
1: να...
0: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη, εγώ. Πολύ, πολύ νέο έχω.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμενα να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τώρα, γιατί... αυτό τι χρησιμότητα έχει, για παίζουν.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο.
0: Γιατί να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα το σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι από την πρώτη μέρα σου λέει, τα ξέρω όλα. Σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω, η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: θέλουν να το παίξουν άνετοι,
0: καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα
1: λοιπόν,
0: είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Και την εξήγηση παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό. Είναι...
1: έχουν κάψει τη γούνα τους.
0: Πολύ.
1: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβαίνεις.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσανε το γιαούρτι. Και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ, με συνοπτικές διαδικασίες, όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε...
1: Και εγώ τον πόνο μου να μην τον επώ.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σε σπρώξουν στην ιδιωτική εκπαίδευση?
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα. Έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

0: παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινου. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?

0: Γεια σας.
1: Πήρα κι εγώ,
0: κάτω πιο χαμηλά. Γεια σας.
1: Πιο χαμηλά. Να μπω κάτω από το γραφείο.
0: Από το τραπέζι.
1: Κάτω από το τραπέζι.
0: Πες κάτω από την μπάρα.
2: Όλα ωραία, όλα ρόδινα, όλα ανθύρα. Να πάμε για κανένα μπάνιο επιτέλους.
1: Τι έπαθες σήμερα?
2: Θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Βιαστική σε βρίσκω.
2: Καθημερινές δεν προλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο κάνεις μπαλκόνια εσύ.
2: Τώρα τα έκανα. Πόσο μπαλκόνι θα κάνω?
1: Άμα ξαναρίξει κανένα χώμα, τι θα κάνεις?
2: Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Μάλιστα.
2: Άλλαξε το. Άλλαξε τη κακή άβρα πάνω από το σύννεφο αυτό που υπάρχει.
1: Να φύσα το. Φύσα το να φύγει. Άντε, μπράβο, τραγούδι.

0: Έλα, Μέρη.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω τώρα που θα ξεκινήσουμε έτσι οργανωμένα τα μπάνια.
0: Ναι. Θέλω γιατί πριν ήταν ανοργάνωτα, τι εννοείς?
1: Ρε παιδί μου, τώρα για ακόμα και πιο κρυουλιάριδες είχε καλή ώρα. Σιγά σιγά θα ξεμητήσουνε.
0: Α, καλά πολύ σιγά
1: Ναι, υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί που βγαίνουν έξω χειμώνα, Δεκέμβρη, Ιανουάριο. Μπαίνουν στη θάλασσα, βγαίνουν από τη θάλασσα. Υπάρχουμε και εμείς που ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μας μήνας.
0: Ναι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, θες να μου πεις. Και δεν τον έχεις φοβάσει. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, λέω. Πρέπει η θάλασσα να βράζει, να έχει. Πώς είναι το νερό εκεί πριν ρίξει τα μακαρόνια?
1: Δεν βράζει, μωρέ, είναι καλούλα.
0: Α, είναι καλούλα, η θάλασσα.
1: Ναι, δεν είναι τέλεια.
0: Μάλιστα. Δεν είναι τέλεια, είναι καλούλα.
1: Έλεγα μια φορά, καλά, βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά τι έλεγα.

0: Έλα, Μέρη, πες μας.
1: Έλα, λοιπόν, άκου, συζήταγα μια χρονιά με τον άντρα μου που θα πάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, πού θες να πάμε φέτος διακοπές? Και του λέω, θέλω να πάμε κάπου που θα περίμενες να ακούσει, να έχει μουσεία, να έχει δρόμους, να έχει ωραία πάρκα, να έχει κάτι, καλό φαγητό.
0: Ναι.
1: Του λέω, να έχει κάπου ζεστή θάλασσες.
0: Ναι. Γιατί πας Κυκλάδες δηλαδή.
1: Καλά, σίγουρα όχι. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, δεν είναι και πολύ ζεστή εκεί. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, έτσι και έτσι. Μέρη, μου λέει, πού θες να πάμε? Του λέω, δεν πάμε στην Εύβοια, στα Ιαματικά Λουτρά, που είναι η σωστή θερμοκρασία για μένα.
0: Μπράβο. Έτσι, γι' αυτά είσαι. Τώρα ναι, μπράβο. Και εγώ συμφωνώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο.
1: Βεβαίως, και δεν έχεις πει στον κόσμο πού θα μας βρούνε, τι θα κάνουνε, τι θα μας στείλουνε, πού θα πάμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το κέτο λατινικό. Θα μας στείλετε το πανέμορφο μηνυματάκι σας. Θα κάνετε και ένα like στη σελίδα, παιδιά. Το ξεχνάτε.
1: Like.
0: Αυτό λίγο μου τη δίνει. Πώς θα το πω. Το λέω και μου τη δίνει.
1: Άκου και τι λέει στον κόσμο.
0: Είναι δυνατό.
1: Μου τη δίνει. Απλά με φέρνει σε μια κατάσταση η οποία που μου προκαλεί μια εσωτερική διαμάχη στον οργανισμό μου.
0: Μου τη δίνει, Μέρη. Πάμε για τραγούδι.

Και να πούμε χρόνια πολλά στον Απόλλων Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νικάνδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελινιά, Σελήνη. Και στις και η επέτη Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, παρακαλώ. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, σπασισμού. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πάρα πολύ σοβαρό θέμα το περιβάλλον.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Μερούλα.
1: Και θα την κλείσουμε με μια πολύ ωραία πληροφορία.
0: Ναι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Άντε μωρέ, η άχρηστη.
0: Ναι.
1: Στη Γη κάθε λεπτό έχουμε 6.000 αστραπές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία. Αστραπές ναι. Μόνο.
1: Αστραπές και βρουνιντές.
0: Καλά. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, τραγούδι δηλαδή, και επιστροφή για την δεύτερη. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος πίσω από το μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια. Yeah.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

Η σειρά σου δεν είναι πάρα πολύ. Λέω να γράφω ποίηση σιγά σιγά ή τραγούδια, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, εσύ τι λες Θάνο, τι να κάνω, να γράψω ποίηση ή να γράφω τραγούδια. Ή να γράφω ποίηση τα οποία θα γίνουν τραγούδια. Τι ήθελα να πω τώρα, εγώ τώρα και έκανα αυτόν τον συνειρμό. Για τα λεμόνια ήθελα να πω. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν τα λεμόνια. Μειώνει το φούσκωμα, το λεμονάκι τόμορφο, το μυρωδάτο. Καθαρίζει το φούρνο των μικροκυμάτων. Εξαφανίζει τους λυκέδες από τα ρούχα. Κάνει τα νύχια να γυαλίζουν. Μην πάμε τώρα και τα φτιάχνουμε. Λίγο λεμονάκι και αστράφτουν. Γυαλίζει όλα τα πόμουλα και όλες τις βρύσες. Κρατάει τα μυρμήγκια μακριά από το σπίτι. Βέβαια να πω εγώ εδώ τώρα ότι και λεμόνια είχα βάλει και ξύδια είχα βάλει. Αν δεν βάλεις το χημικό αυτό το μυρμηγκάκι, αν ξεκινήσει να βγαίνει, δεν ξέρω αν ξαναμπαίνει. Φίλω να το πω αυτό. Βέβαια. Εσείς που μας ακούτε φίλοι μας, καλοί μας φίλοι και μας συντροφεύετε τόσο καιρό, θα ήθελα αν έχετε να μας προτείνετε κάτι για τα μυρμήγκια. Τώρα πως πήγα από το λεμόνι στο μυρμήγκι, ο πόνος είναι αυτός που με κατευθύνει.

0: Έλα, Μέρη.
1: Κάνω μάλλον ενότητα με ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχισμένοι.
0: Αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα και κάνουν ενότητες με ταινίες και λένε για ταινίες, τις έχουν δει.
1: Αχ, πολύ αγαπημένος ο Δανίκας. Πάντα τον παρακολουθώ να δω τι λέει.
0: Ναι, εσένα ποιος θα σε παρακολουθεί άμα δεν τις έχεις δει?
1: Ο Δανίκας. Ή τη λέω αυτά που λέει.
0: Καταπληκτικά.

σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

Τη Αθήνα, με τούτα και με εκείνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα το Ζώο.
1: Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Η Φάρμα το Ζώο. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Μπράβο, 89,6.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες και ωραίους λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος και Μέρκελ, ενδιάμεσά μας αυτό το παπάκι, το ζουζουνάκι, το γλυκουλάκι, το γλυκαλαναταλτάκι, ψαράκι.
1: Το φιδάκι.
0: Ναι. Εκεί θα μας στείλετε αυτό το υπέροχο, συναρπαστικό, θεσπέσιο μήνυμά σας.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Έλα.
1: Τι είναι να έρθω.
0: Πού να έρθεις. Κάτσε εκεί που είσαι. Πού να πας ρε Μέρη. Κάτσε εκεί που είσαι. Άκουσε λίγο Μέρη. Αυτό το στούντιο πρέπει να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Θα σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε πώς βλέπουμε σε κάτι ταινίες ένα μακρύ τραπέζι και ο ένας τρώει από εδώ και ο άλλος τρώει εκεί μακριά. Και χρειάζεται να έχεις μια απόσταση για να καλύψεις. Έτσι είμαστε εγώ με τη Μέρη.
1: Θανώ.
0: Ορίστε.
1: Ξύπνα.
0: Ναι. Ξυπνητώσου. Γιατί εσύ τι κοιμάσαι.
1: Γιατί βλέπεις όνειρα θερινής νυχτός.
0: Ωπα Μέρη, μας την είπες Μερούλα. Μπράβο Μερούλα, δες το, δες το. Ντροπή σου και έσχος. Δροπή και έσχος.
1: Έσχος, έσχος. Σόδομα και εγώ, μωρά.
0: Ντροπή σου, ντροπή σου.

0: 5 του μήνα.
1: 5.
0: Η εκπομπή Παπαλά.
1: Παπαλά.
0: Μπούρδες είπαμε σήμερα πάλι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, υπέροχο, θεσπέσιο, συναρπαστικό,
0: συγκλονιστικό.
1: Και τη Δευτέρα μη λείψει κανείς από εδώ.
0: Άντε, μπράβο.
1: Γεια σας.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ίδια από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
13: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
12: Στη σόγια.
13: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
12: Εγώ θέλω.
13: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
12: Χωρίς πίτα.
13: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
8: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών.
1: Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola. Havana Club Rum and Cola. Gordon's Gin and Tonic. Με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Τα καλύτερα τώρα.

0: 7,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: η επιτυχία μετά την άλλη.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Μπράβο 89,6.

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παρα

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο FM.gr.

0: 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Τα καλύτερα τώρα.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τραγούδια που θυμίζουν παλιά ελληνική ταινία. Συμφωνείτε, λεβέντε μου και αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου και όλα τα σχετικά. Έτσι, με λίγο Αλίκη Βουγιουκλάκη και πολύ Ανδρομάχη ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και θέλουμε τη διάθεση καλοκαιρινή, έτσι όπως αξίζει ακριβώς, να συμβαδίζει με την εποχή, με την πιο ανέμελη θεωρητικά εποχή του χρόνου. Κάντε ό,τι μπορείτε να βάλετε φως όχι μόνο στα σπίτια σας και στο σώμα σας, μοιραία, αλλά και

του 2026. Και ποιος θυμάται ότι η Κέτι Γαρμπή κάποτε είχε συνεργαστεί με την προηγούμενη, με την επόμενη μάλλον, συγγνώμη, τραγουδίστρια. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Μία πάρα πολύ πετυχημένη σεζόν στα μπουζούκια τότε, όταν ήταν 7 ή 6 βραδιές την εβδομάδα. Η Άννα Βύση λοιπόν, από το τότε στο τώρα και το Αιγαίο.

Ένα μεγάλο ναι χρειαζόμαστε και τα πόδια μας να χαθούν και να μπουρδουκλωθούν σε ένα τέτοιο χορό αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι που έχει πια ξεκινήσει, κλείνει και τα σχολεία. Οπότε ποιος μας πιάνει, έστω για ένα Σαββατοκύριακο, έστω για μια ωραία εκδρομή, έστω για μια βόλτα στην πιο κοντινή μας θάλασσα, εκεί που θα πάρουμε τις μπύρες μας να τις απολαύσουμε την ώρα που, που δει ο ήλιος, γιατί εντάξει όταν ανατέλει ένα καφεδάκι χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα έγκλημα από το Δημήτρη Καραδήμο είναι αυτό που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Ελπίζουμε να μην κάνει πολλά εγκλήματα ο καιρός αυτό το καλοκαίρι, αν και τα πράγματα δεν προμηνύονται ακριβώς ευχάριστα. Τώρα, κάτι τις από καύσονες, κάτι τις από βροχές θα το έχουμε και όλα θα μπερδευτούν γλυκά. Το ζητούμενο είναι πάντα να βρίσκουμε χρόνο να περνάμε όμορφα με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε λίγες διακοπές ή έστω πράγματα που μας ευχαριστούν. Και η ησυχία ακόμα, μπορώ να σου πω, δεν είναι καθόλου κακή. Και ο λογαριασμός να είναι αυτός που μπορούμε να πληρώσουμε και όχι αυτός που θέλει να μοιραστεί τελικά η Κατερίνα Λιόλια.

Δεν μου λέτε κάτι, μήπως σας πιάνουν κάποιοι πονοκέφαλοι που δεν περνάνε με τίποτα, κάποιες μικρανίες που δεν ξέρετε κι εσείς από πού σας έχουν έρθει? Δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε. Είναι ο μήνας αυτός, ο Ιούνιος, που έχει καθιερωθεί κιόλας διεθνώς σαν Migraine and Headache Awareness Month. Δηλαδή είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις μικρανίες και τους χρόνιους πονοκεφάλους, έτσι, και υπάρχουν κάποια ευρήματα σχετικά με τη σημασία του αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν να κάνουν με τις μεταβολές στη βαρομετρική πίεση, την υγρασία, τη θερμοκρασία ή τις βροχοπτώσεις που έχουν συσχετιστεί με κρίσεις πονοκεφάλου. Χρειάζονται φροντίδα βέβαια όλα αυτά και υπομονή, γιατί είναι τι κουβαλάει ο καθένας μας και πως του ξεσπάει το κάθε τι που αλλάζει γύρω του ή το άγχος που του δημιουργείται ακόμα και υποσυνείδητα, και ναι, μπορεί να έχει να κάνει και με τον καιρό.

Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και ο Δήμος Αναστασιάδης το ξέρει και το κάνει τραγούδι. Το μαζί είναι απόφασή σου. Προφανώς ο ίδιος την έχει πάρει τη δική του, την έχει ανακοινώσει κιόλας. Τώρα εσείς τι έχετε να ανακοινώσετε και πώς ακριβώς θα το πείτε? Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το επόμενο ημίωρο έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στην παρέα μας που θα μας δώσει κάποιες συμβουλές ευζοίας. Δεν αποκλείεται να μπορεί να μας βοηθήσει και σε αυτό.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο. Το γράφω Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μόνο Μπράβο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν. Ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θέλετε να δώσετε αντίστοιχα με του Γιώργου Κακοσέου συγχαρητήρια? Για σκεφτείτε κάποιον και πραγματικά εύχομαι να μην σας έρχονται πολύ στο μυαλό. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για άλλη μία ώρα για να δώσουμε όσα απαντήσεις μπορούμε σε ό,τι σας απασχολεί, κυρίως όμως για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, ακόμα μία ώρα μαζί σας.

Τίποτα δεν πάει χαράμι, ούτε καν όταν δεν γίνονται αυτά που υπολογίσαμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Πολλές φορές το μάθημα είναι αυτό που μετράει περισσότερο.

0: Εδώ είμαι λοιπόν και δεν ξέρω τι φωτιές θα ανάψει ακριβώς η Ξένια Κούρτογλου με αυτό που προσπαθεί, που θα προσπαθήσει να μας σβήσει στη συγκεκριμένη ενότητα, γιατί όλο με κάτι τρογόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Για πάμε να τα δούμε λίγο πιο θετικά, για πάμε λίγο να τα δούμε πιο αληθινά τα πράγματα. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε όμως και μετά το σύντομο break. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε αυτή την ώρα.
1: Πρόσφατα διάβασα ένα ρητό, ένα από αυτά τα τσιτάτα που πολλοί ανεβάζουν στα social, που έλεγε «Η διαφορά αυτού που είσαι και αυτού που θέλεις να γίνεις είναι αυτό που κάνεις». Έμεινα να το διαβάζω γιατί ενώ είναι τόσο προφανές και απλό, αναρωτήθηκα γιατί τόσοι άνθρωποι εμποδίζονται να το συνειδητοποιήσουν. Και αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα ή να πετύχετε όλους σας τους στόχους. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποια βήματα που πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν. Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε το νόημα αυτού του ρητού. Καταγράψτε τι κάνετε σήμερα, κάθε μέρα, και αν όλα αυτά που κάνετε σας πάνε στο όνειρο ή όχι. Προφανώς και όχι, αλλιώς θα το είχατε πραγματοποιήσει. Εδώ σας προτείνω, αντί να μείνετε σε απελπισία και αυτοαπόρριψη, να αποδεχτείτε πως είναι απολύτως εντάξει που δεν το κάνατε ως τώρα και να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να σκεφτεί πως μπορείτε, αν το θέλετε πραγματικά, να το υλοποιήσετε, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Νούμερο 2. Αναθεωρήστε τον τρόπο που ζείτε και φτιάξτε χρόνο για το στόχο σας. Όσο και αν η σημερινή σας καθημερινότητα μοιάζει τόσο φορτωμένη που δεν αφήνει καθόλου χρόνο, κάντε μια αναλυτική καταγραφή του τι κάνετε κάθε μέρα, κάντε το για μια εβδομάδα και θα διαπιστώσετε πως υπάρχουν ασχολίες που θα μπορούσατε να αποφύγετε ανώδυνα ή και χρόνος που μπορεί να σπαταλάτε άσκοπα χωρίς να το καταλαβαίνετε. Εξοικονομώντας χρόνο, θα μπορέσετε να δώσετε το χρόνο και την ενέργεια που απαιτεί το όνειρό σας. Στο νούμερο 3. Καταστρώστε ένα ρεαλιστικό πλάνο βημάτων και τονίζω το ρεαλιστικό ώστε να μπορέσετε να το τηρήσετε. Αν ας πούμε θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό, μην προτιμήσετε να το κάνετε σε πιεσμένο χρόνο. Βρείτε κάτι που μπορεί να πάρει περισσότερο, αλλά ο βαθμός ενασχόλησης που απαιτεί να μπορεί να χωρέσει στη σημερινή σας καθημερινότητα ώστε να καταφέρετε να το τηρήσετε. Στο νούμερο 4. Χτίστε την κατάλληλη ψυχολογία. Από τη στιγμή που λαχταράτε τόσο πολύ αυτό που θέλετε να γίνετε, φτιάξτε το όραμά σας. Πώς θα είστε, πώς θα νιώθετε όταν θα το έχετε κατακτήσει και κρατήστε αυτή την ενέργεια χαράς, πληρότητας και αυτοπεποίθησης που θα σας δίνει κουράγιο και θα σας βοηθάει να χτίζετε αυτοπιθαρχία. Ενημερώστε τους κοντινούς σας ανθρώπους και ζητήστε την κατανόηση και τη στήριξή τους. Αν είναι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι, θα σας βοηθήσουν. Και στο νούμερο 5. Ξεκινήστε τη δράση σήμερα. Απόφαση χωρίς δράση δεν είναι απόφαση. Πάρτε το πλάνο σας και αναρωτηθείτε ποιο βήμα μπορώ να κάνω σήμερα για να ξεκινήσω την πορεία προς το στόχο μου και κάντε το. Για παράδειγμα, αν θέλετε πραγματικά εκείνο το μεταπτυχιακό, αναζητήστε τα πανεπιστήμια που το προσφέρουν και κάντε με όλα μια πρώτη επαφή. Ακόμα και αυτή η μικρή ενέργεια θα σας βάλει στο δρόμο, γιατί μην ξεχνάτε πως η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο FM.gr.

0: Sports. Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ερώτηση που θέλει απάντηση άμεσα η Κατερίνα Λιόλιου. Και εγώ απλά αναρωτιέμαι, αν κάποιος μας λείπει, περιμένουμε να έρθει εκείνος και να μας ρωτήσει κιόλας? Δηλαδή εμείς δεν έχουμε τα guts, όπως λένε και στο χωριό μου, να το πούμε? Εκεί φτάσαμε, ή απλά να το γράφουμε σε ένα μήνυμα? Δεν ξέρω, αυτά λίγο τα μετοπικά μου έχουν λείψει νομίζω. Εσάς?

Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που του προσάπτουν πολλά κατά καιρούς για την προσωπική του ζωή. Όμως εκείνος όχι απλά με λίγα λόγια, με καθόλου λόγια, μας βάζει στη διαδικασία να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά του και μας βάζει και στη θέση μας. Τώρα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά με τους επόμενους δύο τραγουδιστές, τον Νίνο και την Τζόζεφιν. Ένα τραγούδι γεννήθηκε μέσα από αυτή τη σχέση και πάμε να το ακούσουμε.

Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Πραγματικά, αν ξαναγεννιόμασταν με κάποιον, ποιος θα θέλαμε να είναι αυτός ο κάποιος, πείτε μου. Εμένα η απάντηση μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Νομίζω στους περισσότερους. Αλλά κι αν το ψάχνεις, είσαι σε καλό δρόμο. Και να ξέρεις και κάτι, σε ψάχνει κι αυτό. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν ψάχνετε, αυτό ήταν. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Μόνο μπράβο.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο. Το γράφω Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Ημέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Ημέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Housebrand. Housebrand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο. Daily

0: Και φτάνουμε και στο φινάλε αυτή τη εβδομάδα. Είναι Αντέλη Κούσκους, είναι στην παρέα σου. Με Ελένα Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Μαύρα φεγγάρια. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η αλλεργία έχει δώσει πάρα πολύ πόνο. Εντάξει, έχουμε φτάσει ρε παιδιά σχεδόν στα μέσα του Ιούνιου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα?
1: Κάποιος μου έλεγε, κάτσε να σκεφτώ τώρα, δεν θυμάμαι. Ένας φίλος μου
0: έλεγε. Όχι, προωθούμε έτσι σε όλη μας ζωή.
1: Ότι γενικά επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η φάση και έχει αλλάξει και το κλίμα και τα πάντα όλα. Έχει αλλεργία συνέχεια. Δηλαδή,
0: εμένα μου λέγανε χτες ότι αν είδα, το αργήσαμε πολύ φέτος να βγάλουμε το, να ξεκινήσουμε το air condition, οπότε θα πάει πολύ ζεστός καιρός μέχρι μέσα, οπότε και οι αλλεργίες θα πάνε.
1: Εμένα πάντως που με πειράζει το air condition, ας πούμε, τώρα έχει ξεκινήσει και με ενοχλεί αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή μπουκώνει μύτη. Τέλος πάντων, παιδιά, γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί και με κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Η Mastercard 25 χρόνια τώρα μας χαρίζει απίστευτες προσφορές, συμμετοχές σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και μην ξεχνάς, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις και διπλούς πόντους. Πέγγιζίνα έρχεται άμυνα και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έχει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο, στην Αθήνα, για όποιους βρεθούν, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο της Αττικής τη Δευτέρα.
1: Το λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Τα πάω ωραία.
1: Βεβαίως, παιδιά, να έρθετε να τον απολαύσετε τον Πάνο Κιάμο. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει κανονικό κέφι, είναι σίγουρα ο Πάνος Κιάμος. Υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με σένα, ολοκλήρωσε το τραγούδι. Κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το ακούσαμε εμείς και
1: βεβαίως
0: πρώτα εδώ, έτσι. Όμορφα. Και γιατί σαν αντιλικούς κους πάντα ακούς.
1: Σκέφτομαι αν ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ακόμα.
0: Στον Τεούς.
1: Ναι.
0: Είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Εντάξει, αυτό, γι' αυτό και του σε δεξιά και αριστερά και λέω είναι, δεν είναι.
0: Είμαι εδώ να στα πω όλα. Να σου δείξω κάθε σωπορία.
1: Τέλεια.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, είπε το παιδί.
1: Εντάξει, τι να.
0: Και τα είχε πει και ο Ανδρέας Τάμος πριν χρόνια.
1: Και συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, ετούτη να ξέρεις.
0: Καλά. Στο τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Διάβαζα ότι υπάρχει μια, σε μια έρευνα που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πλέον είναι πολύ σπάνιο να βρει μια κανονική, ας πούμε, σχέση. Που να είναι όλα σωστά. Να υπάρχει.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πιστεύεις ότι η κανονικότητα και η μη κανονικότητα έχει να κάνει με το πόσο εντός εισαγωγικών έχουμε απελευθερωθεί?
1: Ρε εσύ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ
0: απλά. Δηλαδή, παλιά έλεγες, ας πούμε.
1: Ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω απλά ότι επικοινωνείται πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτό συνέβαινε και παλιά. Παρόλο που δεν υπήρχε. Ίσως παλιά ήταν και πολύ πιο εύκολο κιόλας. Γιατί δεν υπήρχαν και τα κινητά, τα social media κλπ. Μετά κάπως ήρθαν αυτά. Οπότε υπήρξε ένας παραπάνω έλεγχος και κάπως. Ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι και μετά απελευθερώθηκαν πάλι. Κάπως έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το εμείς και έχουμε πάει στο εγώ στο 100%. Αν δεν κάνεις, η σχέση είναι μεταξύ δύο ανθρώπων είναι μια αμοιβαία υποχώρηση σε πράγματα. Όταν δεν έχεις διάθεση να αποχωρήσεις τίποτα.
1: Συμφωνώ.
0: Και όταν λες, μένα με ενδιαφέρει να περνάω εγώ καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Σε μια συνθήκη δύο ατόμων πρέπει να περνάτε και δύο καλά.
1: Συμφωνώ.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
2: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για σχέσει.
1: Εδώ τώρα έχουν ανάψει τα αίματα. Γίνεται ένα χαμό. Στέλνετε και εσεί τα μηνύματά σα. Κοίτα, γενικά γίνεται ένα πατακλάνι εκεί έξω. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το. Σίγουρα έχει να κάνει με το εγώ. Εννοείται και σίγουρα η σχέση είναι η υποχώρηση. Απλά παλιά.
0: Όχι υποχώρηση από μια πλευρά. Είναι αμοιβαία υποχώρηση.
1: Συμφωνώ. Είναι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Το θέμα είναι για ποια πράγματα θα υποχωρήσεις. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να υποχωρήσεις, ας πούμε, γιατί διάβαζα, ξέρω εγώ, ότι δεν θέλει να δουλεύω και θέλει να κάθομαι στο σπίτι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι. Τα κάνω όλα στην άκρη, ας πούμε. Κάνω τη ζωή μου στην άκρη.
0: Κοίτα, εκτός αν το θέλεις.
1: Ναι, προφανώς για να το λέει δεν το θέλει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι κάνω τη ζωή μου στην άκρη. Και τελείω διαφορετικό να κάνεις υποχώρηση για το αν θα πας διακοπές στο Κιάτο ή αν θα πας διακοπές στην Σέριφο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ, εσύ το θεωρείς, το βάζεις στα παραδείγματα σε πάρα πολύ απλά πράγματα. Εγώ το έχω στο μυαλό μου σε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Σουσουρώ και επιστρέφουμε.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, τα έχετε σπάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Το μεταξύ, τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Είμαστε πόσες μέρες για τα βραβεία.
1: Ναι, τίποτα δεν
0: και
1: έχει
0: ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει πρόβες. Ένας χαμός γίνεται. Ένα πολύ ωραίο stage έχει έτσι στη Φύ. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα και από. Και έβλεπα την Μαρίνα Σπανού που θα είναι στο. Που θα είναι και εκείνη στα βραβεία και έλεγε ότι θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ χορευτικό. Ούσα και χορεύτρια κοπέλα, βέβαια.
0: Η Μαρίνα Σπανού όμως μας έχει συνηθίσει με χορευτικά Beyoncé και Dua Lipa
1: στις τελευταίες της συναυλίες. Γιατί διαφορετικά μας είχε ξεκινήσει και έκανε πάρα πολύ εντύπωση στον κόσμο. Θα θυμάστε την είχαν κράξει και λίγο στην αρχή.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή γενικότερα είμαστε σε μια συνθήκη που δεν κράζουν.
1: Και εγώ απορώ,
0: δηλαδή. Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χριστέ Κακού.

0: Όνειρο βαθύ από την Κλαβδία, Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Δεν έχουμε ξεκινήσει δεύτερη ώρα κι εσύ.
1: Κάτσε,
0: κοντεύουμε.
1: Εντάξει, τι έχει μείνει, λίγα λεπτά έχουν μείνει για αυτή τη δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει.
1: Όχι, δεν βιάζουμε.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει. Το λέω εγώ.
1: Έχω ένα ραντεβού. Εντάξει.
0: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς τα βάθη. Κανείς δεν θα το.
1: Το έχει μάθει και ποτέ δε. Λοιπόν, έχουμε ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό, μιας και κάναμε πολύ throwback τώρα με αυτό που λέγαμε τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ένα... Σήμερα το λες εσύ, ε.
1: Έχω το λέω φυσικά. Το έχω βρει.
0: Το έχω βρει.
1: Το έχω βρει.
0: Σε έχω βρει και σε κάνω.
1: Έχω βρει το daily throwback μου, το οποίο μας το στείλατε εσείς μέσα εδώ στα social. Daily Couscous στο Facebook. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Daily κατά Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γιατί δεν τα λες?
1: Γιατί έχω διάσπαση ψυχή και οπότε θέλω να με φέρνεις. Αν έχω εγώ μία βέβαια, έχεις 10, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων.
0: Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
1: Δεν είναι κακό αυτό, είσαι από αυτό που δηλώνει και ξυπνάδα.
0: Καλά, εγώ έχω πολύ, αλλά δεν είναι το θέμα μας εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάτι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ στο Facebook μπαίνεις, αν εξαιρέσεις ναι, δηλαδή το.
0: Και ξέρεις και τι ωραία που πηγαίνει η σελίδα μας στο Facebook.
1: Η σελίδα μας, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν εξαιρέσεις τη σελίδα μας, γενικά στο Facebook, στο λογαριασμό σου μπαίνεις.
2: Είμαι κορίτσι. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά κέτσι!
6: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.

0: 2 και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρενς.
1: Ίσως αύριο να μπει στο Facebook.
0: Ίσως αύριο.
1: Παιδιά, έχουμε ανοίξει τώρα μια συζήτηση εδώ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όση ώρα ακούγαμε και όση ώρα ακούγαμε μουσική. Τέλος
0: πάντων. Bullying στο Facebook.
1: Δεν κάνω bullying. Σε ρωτάω.
0: Θα σε πιάσει ο Μάρκ και θα γίνει Πατακλάν μεγάλο.
1: Και έχει μια σκασίλα ο Μάρκ για μένα.
0: Ο Μάκ δεν έχει δει. Εμένα.
1: Του μαρκάρει όλου.
0: Η θεία μου, η Βασιλίτσα, είχε ανεβάσει. Μάρκ, δεν σου επιτρέπω να παίρνει τα προσωπικά μου στοιχεία. Προσωπικά του είχε ανεβάσει μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο στη
0: και
1: θεία,
0: φοβήθηκε.
1: Η έχει Βασιλίτσα ή ο Μάρκ.
0: Ο Μάρκ έχει. Τον έκανε 3-2.
1: Ναι. Αμοριανή. Αμοριανή, η θεία σου. Τα βάζουμε Αμοριανό, ρε Παναγιώτη τώρα. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι παντού, κανονικά. Μπαίνετε και βλέπετε μέσα το διαδραστικό χάρτη, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε κατεβάζοντας φυσικά το application του Μασούτη. Μια και έρχονται και διακοπές τώρα και μιλάμε για τα νησιά. Επίσης, μια και λέγαμε και για αλλεργίες, να ξέρετε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίφοβο, είναι το air condition. Αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φοβάσαι καθόλου στο Μασούτη, είναι τα κλιματιστικά, γιατί καθαρίζονται με ειδικά φίλτρα, με ειδικά τα πάντα όλα εκεί πέρα κάνουν τους ακριβώς βιοκλιματικά. Οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας, πέραν φυσικά της μάσκαρτο που είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομίας σας, και μπαίνετε και κάνετε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους, και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ, και έρχεται.
0: Με Daily Throwback θα επιστρέψουμε, αλλά μια και είπες λογαριασμό, Κατερίνα Λιόγη.
1: Βεβαίως.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Και την Γαρμπή υποσυνείδητο.
1: Και την Γαρμπή λοιπόν είναι αυτή. Εμείς τώρα θα πάμε.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Και στείλτε μας και τα μηνύματα σας να μας πείτε αν μπαίνετε στο Facebook. Έχω φοβερή απορία. Όχι, δεν μιλάμε για τη σελίδα, δεν μιλάμε για το επαγγελματικό, για τις προσωπικές, για τα προσωπικά
0: προφίλ. Εντάξει, λέω.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1995.
0: Μάλιστα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Με μουσική και στίχους από τον πολύ αγαπημένο μας Φίβο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Κάτσε γιατί φορτώνει εδώ πέρα το.
0: Το 1995, πού είναι αυτό ο Φίβο, σε άντρα. Για λέγει.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα για να φορτώσει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω. Κάποιοι με είπανε.
0: Ακόμα δεν. Πώς έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Πώς θα πω εσένα μόνο. Για συνέχισε.
1: Μετά είναι το ρεφρέν. Θέλει να μας πει το ρεφρέν. Γιατί αυτό είναι. Κάποιοι με είπανε παιδί
0: μάνε,
1: ακόμα.
0: Εγώ όμως τη στα συγχωρώ. Τι θέλω και την αγαπώ. Ξέρω πως τα λογική αυτή. Μ' αρέσει, θέλω να το πω.
1: Θα πες το εσύ, εγώ μαζί σου είμαι. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα.
0: Ναι.
1: Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα, σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα. Είναι φοβερό που ξέρεις το που
0: λέει. Κάποιοι με είπανε λευκό μήτρο. Πώς μου έχει κολλήσει ότι θα συγχωρώ εγώ.
1: Άντρες καλλιτέχνες.
0: Ο Κόκοντας είναι καλό, δεν είναι τους Κόκοντας. Αφού τους λέω ότι θα συγχωρώ. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο που αγαπώ εσένα μόνο. Αχ, θα τρελαθώ. Τι τραβάω τώρα. Πού να το πω αυτό που είπε.
1: Έλα λίγο στη θέση μου.
0: Μη μιλάς με συντονίζεις.
1: Όχι, βεβαίως. Να σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάποιοι με είπανε ακόμα αθώο. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονειροπόλο. Που θέλω να αγαπώ εσένα μόνο. Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα. Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα. Σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα.
0: Αυτά έχει πει μόνο.
1: Άρε
0: Φίβο, τι τραβάω. Ξέρω τα κουμπλέ και δεν θυμάμαι το ρεφρέν.
1: Δεν φοβερό αυτό.
0: Κάποιοι με είπανε ονείρο πόνο. Πως αγαπάω εσένα μόνο.
1: Μας το πιο δημιουργικό.
0: Παιδιά μου έχει κολλήσει το μανέχολα της, τα συγχωρώ. Και δεν με αφήνει να. Δηλαδή μπαίνω σε άλλο τέτοιο.
1: Το καταλαβαίνω. Μπαίνεις τελείως σε άλλο τέτοιο, ναι. Μπαίνεις σε άλλο δρόμο τελείως.
0: Δεν είναι η ανεμόνα. Τα όνειρα μου σαν τα πέταλα μια ανεμόνα. Που τα σκορπίσεις φύσοντας σαν να σου χειμώνα.
1: Η ανεμόνα είναι. Δεν είναι η ανεμόνα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή. Εδώ είμαστε.
1: Ξέρω.
0: Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. High five.
0: Έτσι.
1: Εσείς που μας ακούτε εδώ πέρα.
0: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
1: Άλλο θέλω και άλλο θες.
0: Σε κάλυψα.
1: Σωστό.
0: Έχεις... Έχω πει όλα.
1: Έχεις το δίκιο.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Έχεις τη σεβαστή και το δίκιο το απόλυτο.
0: Έχω τη σεβαστή, έχω και το δίκιο. Δεν με κοιτάζει. Έχεις το δίκιο το απόλυτο.
1: Το έχεις το δίκιο αυτό.
0: Το έχω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Τέλος πάντων, έβλεπα που πήγε και η Έλληνα Τσαγκρινού μαζί με τον Λάμπρο Ξαντρά που πήγανε στην συνέβλια της Ανδρέας Θεοδωρίδου. Γιατί ανέβασε η Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Ήμασταν και τις προάλλες είχαμε πάει που έπαιζε μουσική ο Θέμης Γεωργιοντάς.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί πέρα που βάλανε και το El Diablo και ανεβάζανε βιντεάκια.
1: Ωραία,
0: Love Birds.
1: Μπράβο. Αυτό.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή. Εδώ είμαστε ένα τελικό κούζινο στην παρέα σου. Και εδώ συμβαίνουν πολλά. Και το βασικό που συμβαίνει είναι ότι ακούς την καλύτερη μουσική, μαθαίνεις όλα τα τελευταία νέα. Η Ειρήνη Γουλίαμς την έχει πιάσει.
1: Με πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Παιδιά, σα ζητώ συγγνώμη. Δεν φταίω όμως εγώ, διότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες. Πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες όμως. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα. Το όχι. Με πιάνει και ένα νευρικό γέλιο. Αυτό δεν θέλω να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όπου και αν είστε, ελάτε εδώ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο παρέα. Και ξεκινήστε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία για το τελικά πού θα πάτε φέτο το καλοκαίρι. Ποιο θα είναι αυτό το νησί που θα επικρατήσει.
0: Τελικά, σε θέλω.
1: Γιατί είσαι αμοργός και δεν πάρα πολύ να ξέρει.
0: Αμοργός, εγώ όλοι μου έχουν πάρει.
1: Ναι. Γενικά έχει αρχίσει, το βλέπω και στα τουρκικά.
0: Ανεβασμένη ήταν η αμοργός, αγαπή. Δηλαδή κάπου ένα όπα. Από κατάδα και επιστρέφω.
1: Εντάξει.

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Καταλήξαμε τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ξέρουμε. Έχουμε μείνει στο ρίμπας. Είμαστε στάνταρ σίγουροι.
0: Σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα, γιατί δεν είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Αλλά.
1: Μέχρι στιγμής
0: δεν το ξέρουμε. Έτσι γνωρίζω.
1: Okay, εντάξει.
0: Ακούω διάφορες συζητήσεις. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν λέω τίποτα. Ακούω. Συλλέγω τις πληροφορίες μου όμορφα και ωραία.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει το πρόβλημα του χρόνου για να πούμε τα καθέκαστα.
1: Για να μας πεις τα καθέκαστα.
0: Κοίτα, μάλιστα. Είναι μια μεγάλη παραγωγή. Το Ρίπας είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι παρατημένο 20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο δηλαδή, η αναβίωσή του. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν προλάβουν να το φτιάξουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή είναι καλοκαιρινό μαγαζί, είναι ανοιχτό. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις Αύγουστο, δεν μπορείς να δουλέψεις στην Αθήνα. Οπότε στην ουσία έναν Ιούλιο έχεις και ένα Σεπτέμβριο.
1: Αν δεν μπορείς να δουλέψεις τον Αύγουστο.
0: Γιατί δεν έχει κόσμο.
1: Άνοιξε παραλιακά μου, ρε.
0: Δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Από το Πέριξε από εκεί πέρα.
0: Είναι 2.000 θέσεων το Ρίμπας, δεν είναι μικρό.
1: 2.000 θέσεων.
0: 2.000.
1: Άρε πατέρα.
0: Έτσι,
1: άρε πατέρα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σαφάρι επιτυχίες, Ρία Ελληνίδου έρχεται.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα. Για σένα, σε σένα αναφέρομαι συγκεκριμένα.
1: Εγώ γιατί σε πληγώνω?
0: Εσύ με πληγώνεις καθημερινά.
1: Όχι, εγώ ό,τι είναι να πληγώ στη ζωή μου το έχω πληγώσει τελείως.
0: Αλίμον,
1: αλίμον. Και το έχω λουστεί.
0: Και το έχεις λουστεί κιόλας.
1: Ναι, το έχω λουστεί κιόλας.
0: Λούζεσαι.
1: Γιατί τελικά πλήθηκα, λέω.
0: Κατάστασή μας λοιπόν. Φεύγουμε για ένα Σαββατοκυριακό. Μπράβο. Γιατί χρειάζεται. Γιατί είναι αναγκαίο. Τη Δευτέρα όμως ακριβώς στην ίδια ώρα στην
1: Εκκλησία. Μια και ακούσαμε τη Στέλλα, καλή να πάτε να την δείτε και στο Χάρμα. Δεν είναι τίποτα. Παιδιά, 3 ώρες δρόμος είναι.
0: Και πολύ
1: σε
0: ωραία. Σε περίπτωση
1: που είστε από την Αθήνα.
0: Αν μπορεί να είστε και στα Πέριξ, οπότε μια χαρά. Μπορεί να είστε και στην Πάτρα, μια χαρά, πάτε ωραιότατα. Λοιπόν, εξαιρετικά. Εμείς Δευτέρα ακριβώς στην ίδια ώρα στην Εκκλησία. Συγγνώμη, τα παρέα σου.
1: Βέβαια.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
6: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
3: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash Crunch! Smunch!
2: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
9: Στα DEX, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο 89,6. House Brand.
1: House Brand. Από το 1892 το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
6: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο. Κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Κάεσαι να... Κάνα μ' αφήσει. Να κέλα η ωραία κερί. Να κάνω του μόνο εμένα. Κάνα μ' αφήσει. Κάνα μ' αφήσει.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Dex, ο Νίκος Μάρκοβιτς.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Παίζει Μπράβο,

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Ανανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι. Αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσου

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων.
1: Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.

Μπράβο. 89,6. Μπράβο. 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας.

Μη ξανείς σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.